0: σου μα βρούχουαλι δίσλε σου ψίσλε σλέπ. Αλλά πένε σε σου κνοβίζει.
1: Με σπομινάμε να τσεπτάρια κίτα γρυζα, σε ζυλουά, κενσιό να πρόγου ζήβεις ναστεγο στόλεσα, πσες πίσανιε κιάρλιζο, βιέλε τσινιο σα τζάρζανιε σασκε ρίτσε. A teke dva žincajšne fararja z te tema v programje. Ga bužo niželu v Borkovach vsebna svežinska namša. Ordinirovavi vrdujo te Gottfried Wappler v Gokojske vsaže a Aleksander Reinfeld v Pizainske vsaže. S naše sčo v gumnje ju škukavu svišali, niželu svišime na kušte pat naše Kukojske kukavje z gorneje vužice zasi. To a hršči veci, ja se na vas vjaselim.